0: Και μπορεί να υπάρχει.
1: Καλκαούλαν, αγαπηλαφία, η απαρατεμάν. Καλαμπράγκαμα, αγαπηλαφία.